Μείνε σου, άλλο η εκάζε, Μάρτα. Είσαι κακόστον και ουζίζω με καράβα μου σάιτε να με βάσω SMS πόλου και να βρω εν ούμα σε στρίψ έτρι δβά δβά γιάνον δβά σε πούτεν δίπερα. Α, τελέφων ζωά σε πόζιβε 7 5 0 5 0 0 πόζιβνη 0 4 9.